Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για την αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε στην πρωτεύουσα Ριάντ υπό την προεδρία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Κατά τη συνεδρίαση επικυρώθηκε η υπογραφή σε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία προβλέπει την αμοιβαία κατάργηση της βίζας για τους κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είχαν υπογράψει τη σχετική συμφωνία έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συντονισμού των δύο κρατών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2026 στην Άγκαρα. Στη συνέχεια είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η σχετική προεδρική απόφαση που επικύρωνε τη διμερή συμφωνία για την αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Βάσει της απόφασης που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, οι κατόχοι των εν λόγω διαβατηρίων θα απαλλάσσονται από τη θεώρηση εισόδου για την είσοδο, τη διέλευση, την έξοδο και την προσωρινή παραμονή στο έδαφος της άλλης χώρας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός περίοδου 180 ημερών. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο σε επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός. Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες που έχουν καταγραφεί στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Όπως αναφέρεται, στη Γάζα, όπου οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, 9 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί προηγουμένως, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ανακοινώθηκε ότι 1.431 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 5.026 έχουν τραυματιστεί στις Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της ισχύως της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή στις 10 Οκτωβρίου 2025 και έχουν αναζητηθεί οι σωροί 834 ανθρώπων από τα συντρίμια. Σημειώθηκε επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 ανήλθε σε 74.032 και ο αριθμός των τραυματιών στους 175.142. Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες σωροί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποχώρησής του από το Ιράκ, χώρα στην οποία είχε εισβάλει το 2003. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ, προέβη σε γραπτή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία της αποχώρησης. Ο Παρνέλ σημείωσε ότι στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης είπα Ιράκ το Σεπτέμβριο του 2024 και βάσει των εθνικών συμφερόντων των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του Διεθνούς Συνασπισμού ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από τα Ιρακινά εδάφη. Υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ η τρομοκρατική απειλή στην περιοχή ιτήθηκε, ο Παρνέλ δήλωσε: αναμένουμε από τις Ιρακινές

0: δυνάμεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων των Πεσημερικά και των άλλων δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο Ιράκ, να ηγηθούν των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας του Ιράκ και την εξουδετέρωση των απομειναριών της ΔΑΕΣ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλή Αλ-Ζαϊντή, δήλωσε επίσης ότι η αποστολή του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Διεθνούς Συνασπισμού για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΔΑΕΣ στη χώρα έφτασε στο τέλος της. Ο Ζαϊντή μίλησε στην πρωτεύουσα Βαγδάτη κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που διοργανώθηκε με αφορμή την ημέρα κυριαρχίας και την ολοκλήρωση της αποστολής του Διεθνούς Συνασπισμού, σημειώνοντας ότι χάρη στις πολυετής θυσίες και ηρωικές προσπάθειες των Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας εξασφαλίστηκε ασφάλεια και ο έλεγχος του πεδίου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ζαϊντή ανέφερε ότι η αποστολή του υπό τις ΗΠΑ Διεθνούς Συνασπισμού κατά της ΔΑΕΣ έληξε επίσημα και ότι η 30 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Την εκτίμηση ότι το Ιράν στο τέλος θα υποχωρήσει εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι τις τελευταίες εβδομάδες μεταφέρθηκε μέσω των στενών του Ορμούς περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου στον κήπο του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Σε ερώτηση για το κατά πόσο το Ιράν είναι έτοιμο να υποχωρήσει ή να προβεί σε παραχωρήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «Δεν ξέρω αν θα υποχωρήσουν άμεσα, αλλά στο τέλος θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, τα πάνε πολύ άσχημα». Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα διασφάλισαν τη διέλευση ιδιαίτερα σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς. Τις τελευταίες ημέρες βγάλαμε από τα στενά του Ορμούς περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, βάζοντας το στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί ούτε να πολεμήσει. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρεζαΐ είχε συνάντηση στην Τεχεράνη με τον σύμβουλο της Πρωθυπουργίας του Αζερβαϊτζάν, Σαχίν Μουσταφάγεφ. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρεζαΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αντιβαίνουν σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και το Ιράν αμύνθηκε στεναρά. Ο Τραμπ έχει βουλιάξει σε τέλμα, δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί ούτε να πολεμήσει». Υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του έχει θέσει όρους προς τη ΣΥΠΑ, ο Ρεζαΐ υποστήριξε πως ο Τραμπ στερείται της ικανότητας λήψης αποφάσεων, προσθέτοντας «ΗΠΑ κατέφυγαν σε αεροπορικό αποκλεισμό λόγω της απόγνωσής τους στο πεδίο της μάχης», σημειώνοντας ότι στην πορεία της ιστορίας πολλοί ξένοι πέρασαν επανειλημμένα από την περιοχή. Ο Ρεζαΐ δήλωσε πως το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί την παρουσία του σε αυτή τη γεωγραφία. Αφού υποστήριξε πως δεν υπάρχει μέλλον για τη Ουάσιγκτον στην περιοχή, υπογράμμισε ότι η χώρα του στέκεται ακλόνητη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Ντένις Τσέκη.

Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα ρόφημα που είναι σήμα κατά τεθέν της χειμωνιάτικης βραδιάς με μια ιστορία που χάνεται στο πέρασμα των αιώνων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια από τις πιο πλούσιες, θρεπτικές και νοσταλγικές γεύσεις του δρόμου. Σου ζεσταίνει την καρδιά τις κρύες μέρες, ενισχύει την πέψη χάρη στα προβιωτικά της ζύμωσής του και δίνει απίστευτη ενέργεια. Επιπλέον, με την κανέλα και τα στραγάλια που πασπαλίζονται από πάνω, μεταμορφώνεται σε μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» παρουσιάζουμε τις γρήγορες αλλά ταυτόχρονα βαθιά ριζωμένες γεύσεις αυτών των εδαφών. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι το ρόφημα μπόζα. Από πού προέρχεται η λέξη μπόζα? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η λέξη προέρχεται από την περσική λέξη «μπουζέ», που σημαίνει ποτό φτιαγμένο από κυχρί. Μια άλλη άποψη τη συνδέει με την αρχαία τουρκική λέξη «μποζ», που σημαίνει ανοιχτό χρώμα. Πιστεύετε ότι το όνομα προέκυψε από αυτή τη ρίζα σε άμεση σχέση με το ανοιχτό χρώμα του ροφήματος. Με άλλα λόγια, η λέξη «μποζα» έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο που συνδυάζει την τουρκική παράδοση της Κεντρικής Ασίας με την περσική επιρροή. Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία της μπόζα, θα δούμε ότι οι ρίζες της εκτείνονται πολύ πιο πίσω από την Οθωμανική εποχή, φτάνοντας μέχρι τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας. Την περίοδο της νομαδικής ζωής, αυτό το ρόφημα από κυχρί ξεχώριζε επειδή ήταν εξαιρετικά θρεπτικό και πρόσφερε γρήγορα το αίσθημα του κορεσμού. Αυτή η παράδοση μεταφέρθηκε στην Ανατολία, εξελίχθηκε κατά την Οθωμανική περίοδο και εξαπλώθηκε μέχρι τα Βαλκάνια. Στις μεγάλες πόλεις όπως η Ιστάμπουλ, η μπόζα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Στις γραπτές πηγές βρίσκουμε τα ίχνη της μπόζα ήδη από τον 11ο αιώνα. Στο εμβληματικό έργο του Μαχμούτ Αλ-Κασκαρί, Divanul Lucati Turk, γίνεται αναφορά σε ροφήματα που μοιάζουν πολύ με την μπόζα. Αυτό μας δείχνει ότι η μπόζα έχει μια ιστορία τουλάχιστον 1000 ετών. Ο διάσημος περιηγητής Ευλιά Τσελεμπή, στο Σεατναμέ, το οδηπορικό, που έγραψε τον 17ο αιώνα, αναφέρει εκατοντάδες καταστήματα με μπόζα, αλλά και πλανόδιους πολιτές στην Ιστάμπουλ. Οι πλανόδιοι πολιτές περιπλανούνταν στα σοκάκια κουβαλώντας δοχεία στην πλάτη ή στους ώμους τους και πουλούσαν μπόζα. Και η πιο ισχυρή τους διαφήμιση ήταν η χαρακτηριστική φωνή που αντιχούσε στις γειτονιές. Μπόζα! Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η μπόζα και γιατί απαιτεί τόση μαστοριά? Βράζουν το κεχρί, το καλαμπόκι ή το σιτάρι, το σουρώνουν και το αφήνουν να υποστεί ζύμωση. Μια καλή μπόζα πρέπει να έχει πηχτή υφή, ελαφρώς υπόξινη γεύση και μια απόλυτα ισορροπημένη ένταση. Το να πετύχει κανείς αυτήν ακριβώς την ισορροπία απαιτεί μεγάλη εμπειρία. Και φυσικά, το να απολαμβάνεις μπόζα στο δρόμο έχει το δικό του ιδιαίτερο τελετουργικό. Σερβίρεται σε χοντρό γυάλινο ποτήρι, πασπαλισμένη με κανέλα και τραγανά στραγάλια. Το να περπατάς μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα κρατώντας ένα ποτήρι ζεστή μπόζα στο χέρι, είναι σαν να νιώθεις το παρελθόν και το παρόν να γίνονται ένα. Η μπόζα δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι μια πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Οθωμανική εποχή και από εκεί μέχρι τις μέρες μας. Σε κάθε γουλιά της κρύβεται ιστορία, σε κάθε άρωμά της ο χειμώνας και σε κάθε ήχο της η ψυχή του δρόμου. Γεια σας! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποίησε. Ο Αβικένας έγραψε για αυτήν στα βιβλία του. Και σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Μια θεραπευτική παράδοση 4.000 ετών. Οι βεντούζες. Τι γίνεται όμως όταν πέφτουν σε λάθος χέρια? Τότε, αντί για ίαση, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τι πρέπει να προσέξουμε και πώς? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές μεθόδους για να υποστηρίξουν την υγεία τους. Ως μέρος αυτής της αναζήτησης, οι εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής έλκουν καθημερινά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τον βελονισμό και τη θεραπεία με βδέλες μέχρι την αρωματοθεραπεία και την οζωνοθεραπεία. Η συμπληρωματική ιατρική προσφέρει λύσεις όχι μόνο για τη σωματική υγεία, αλλά και για την ψυχική και γενικότερη ισορροπία της ζωής. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η θεραπεία με βεντούζες. Σήμερα βάζουμε στο μικροσκόπιο αυτή την πρακτική που επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις πληροφορίες που παραχώρησε στο TRT Haber ο αναπληρωτής καθηγητής Δόκτωρα Σουλεϊμάν Έρσοϊ, υπεύθυνος επέδευσης της κλινικής οικογενειακής ιατρικής στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο Ιμράνιε του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Η υγρή βεντούζα, γνωστή στην Τουρκία και στον Ισλαμικό κόσμο ως Hacamat, έχει μια ιστορία περίπου 4.000 ετών. Ο αναπληρωτής καθηγητής Έρσοϊ περιγράφει αυτή τη μακρά παράδοση ως εξής. Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, αλλά και ο κορυφαίος γιατρός της ρωμαϊκής εποχής, ο Γαλήνος, χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες ευρύτατα στις πρακτικές τους. Ο δε Αβικένας αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή τη μέθοδο στο διάσημο συγγραμμά του «Ο κανόνας της ιατρικής». Αυτή η διαδικασία που παλαιότερα εφαρμοζόταν με γυάλινα ποτηράκια, σήμερα γίνεται με ειδικές βεντούζες μιας χρήσης. Πώς ακριβώς λειτουργεί όμως? Ο Δόκτωρ Έρσοϊ εξηγεί βήμα προς βήμα. Εφαρμόζουμε αναρρόφηση στην επιφάνεια του δέρματος, δημιουργώντας ένα κενό αέρος. Έτσι το δέρμα ανασηκώνεται και σχηματίζει έναν μικρό θόλο. Εάν σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ονομάζεται ξύρη βεντούζα. Εάν όμως προχωρήσουμε σε τομή, δηλαδή αν κάνουμε ανεπαίσθητες μικροσκοπικές τομές με νηστέρι για να αφαιρέσουμε αίμα, εφαρμόζουμε αναρρόφηση για δεύτερη φορά. Αυτό ονομάζεται υγρή βεντούζα ή με τη λαϊκή της ονομασία Hacamat. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, στο να εφαρμόζεται η θεραπεία με βεντούζες από τα κατάλληλα χέρια. Η προειδοποίηση του γιατρού είναι απόλυτα σαφής. Στην Τουρκία τις εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής επιτρέπεται να τις ασκούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι γιατροί. Μάλιστα, το να είναι κανείς γιατρός δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πρακτική από εκπαιδευτικά κέντρα διαπιστευμένα από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, είναι ανάγκη να αποφεύγονται οπωσδήποτε τα λεγόμενα αυτοσχέδια ή παράνομα κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Ο γιατρός Έρσοϊ υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μια χειρουργική πράξη. Η υγιεινή είναι πρωταρχική σημασίας και είναι κρίσιμο να γίνεται από έμπειρα χέρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε κέντρα όπου η θεραπεία εφαρμόζεται από πιστοποιημένο γιατρό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας».

Σε ποια προβλήματα υγείας βοηθάει λοιπόν η θεραπεία με βεντούζες? Σύμφωνα με το Dr. Έσοι, η πιο ουσιαστική της δράση παρατηρείται στη διαχείριση του πόνου. Τονίζει μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στους χρόνιους πόνοκεφάλους και τις ηγμικρανίες. Στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες. Αυτούς τους ασθενείς μπορούμε μέσα από 3 συνεδρίες ή μερικές φορές σε 8 με 10 να τους φέρουμε σε μία περίοδο μακράς ύφεσης όπου απαλλάσσονται από τους πόνους και η ποιότητα της ζωής τους αναβαθμίζεται. Επιπλέον οι πόνοι στον αυχένα, στην πλάτη και στη μέση συγκαταλέγονται επίσης στους τομείς όπου η θεραπεία με βεντούζες έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο γιατρός Έσοι μοιράζεται μαζί μας την εξής πληροφορία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες για καρδιαγγειακά προβλήματα όπως η υπέρταση και τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Μάλιστα παρατηρείται ότι όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα φαρμακευτική τους αγωγή, συμβάλλει θετικά στη ρύθμιση του σακχάρου. Συμπερασματικά, αυτή η αρχαία μέθοδος των 4.000 ετών, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα πλάι στη σύγχρονη ιατρική. Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, είναι απόλυτη ανάγκη να συμβουλευτούμε πρώτα έναν ειδικό γιατρό και να εμπιστευτούμε αποκλειστικά ένα πιστοποιημένο κέντρο. Να προσέχετε την υγεία σας και να είστε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα».

Ειδήσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για την αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε στην πρωτεύουσα Ριάντ υπό την προεδρία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Κατά τη συνεδρίαση επικυρώθηκε η υπογραφή σε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία προβλέπει την αμοιβαία κατάργηση της βίζας για τους κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είχαν υπογράψει τη σχετική συμφωνία έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συντονισμού των δύο κρατών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2026 στην Άγκαρα. Στη συνέχεια είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η σχετική προεδρική απόφαση που επικύρωνε τη διμερή συμφωνία για την αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Βάσει της απόφασης που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, οι κατόχοι των εν λόγω διαβατηρίων θα απαλλάσσονται από τη θεώρηση εισόδου για την είσοδο, τη διέλευση, την έξοδο και την προσωρινή παραμονή στο έδαφος της άλλης χώρας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός περίοδου 180 ημερών. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο σε επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός. Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες που έχουν καταγραφεί στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Όπως αναφέρεται, στη Γάζα, όπου οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, 9 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί προηγουμένως, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ανακοινώθηκε ότι 1.431 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 5.026 έχουν τραυματιστεί στις Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της ισχύως της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή στις 10 Οκτωβρίου 2025 και έχουν αναζητηθεί οι σωροί 834 ανθρώπων από τα συντρίμμια. Σημειώθηκε επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 ανήλθε σε 74.032 και ο αριθμός των τραυματιών στους 175.142. Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες σωροί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποχώρησής του από το Ιράκ, χώρα στην οποία είχε εισβάλει το 2003. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ, προέβη σε γραπτή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία της αποχώρησης. Ο Παρνέλ σημείωσε ότι στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης είπα Ιράκ το Σεπτέμβριο του 2024 και βάσει των εθνικών συμφερόντων των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του Διεθνούς Συνασπισμού ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από τα Ιρακινά εδάφη. Υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ η τρομοκρατική απειλή στην περιοχή ιτήθηκε, ο Παρνέλ δήλωσε: «Αναμένουμε από τις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων των Πεσεμερικά και των άλλων δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο Ιράκ, να ηγηθούν των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας του Ιράκ και την εξουδετερώση των απομιναριών της ΔΑΕΣ». Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαϊντί, δήλωσε επίσης ότι η αποστολή του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Διεθνούς Συνασπισμού για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΔΑΕΣ στη χώρα έφτασε στο τέλος της. Ο Ζαϊντί μίλησε στην πρωτεύουσα Βαγδάτη κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που διοργανώθηκε με αφορμή την ημέρα κυριαρχίας και την ολοκλήρωση της αποστολής του Διεθνούς Συνασπισμού, σημειώνοντας ότι χάρη στις πολυετείς θυσίες και ηρωικές προσπάθειες των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας εξασφαλίστηκε ασφάλεια και ο έλεγχος του πεδίου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ζαϊντί ανέφερε ότι η αποστολή του υπό τη ΗΠΑ Διεθνούς Συνασπισμού κατά της ΤΑΕΣ έληξε επίσημα και ότι η 30 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Την εκτίμηση ότι το Ιράν στο τέλος θα υποχωρήσει, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι τις τελευταίες εβδομάδες μεταφέρθηκε μέσω των στενών του Ορμούς περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου στον κήπο του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Σε ερώτηση για το κατά πόσο το Ιράν είναι έτοιμο να υποχωρήσει ή να προβεί σε παραχωρήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υποχωρήσουν άμεσα, αλλά στο τέλος θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, τα πάνε πολύ άσχημα». Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα διασφάλισαν τη διέλευση ιδιαίτερα σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς. Τις τελευταίες μέρες βγάλαμε από τα στενά του Ορμούς περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, βάζοντας το στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί ούτε να πολεμήσει. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρεζαΐ είχε συνάντηση στην Τεχεράνη με τον σύμβουλο της Πρωθυπουργίας του Αζερβαϊτζάν, Σαχίν Μουσταφάγεφ. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρεζαΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αντιβαίνουν σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και το Ιράν αμύνθηκε στεναρά. Ο Τραμπ έχει βουλιάξει σε τέλμα, δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί ούτε να πολεμήσει». Υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του έχει θέσει όρους προς τη ΣΥΠΑ, ο Ρεζαΐ υποστήριξε πως ο Τραμπ στερείται της ικανότητας λήψης αποφάσεων, προσθέτοντας: «ΗΠΑ κατέφυγαν σε αεροπορικό αποκλεισμό λόγω της απόγνωσής τους στο πεδίο της μάχης», σημειώντας ότι στην πορεία της ιστορίας πολλοί ξένοι πέρασαν επανειλημμένα από την περιοχή. Ο Ρεζαΐ δήλωσε πως το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί την παρουσία του σε αυτή τη γεωγραφία. Αφού υποστήριξε πως δεν υπάρχει μέλλον για τη Ουάσιγκτον στην περιοχή, υπογράμμισε ότι η χώρα του στέκεται ακλόνητη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Ντένις Τσέκη.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα ρόφημα που είναι σήμα κατά τεθέν της χειμωνιάτικης βραδιάς, με μια ιστορία που χάνεται στο πέρασμα των αιώνων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια από τις πιο πλούσιες, θρεπτικές και νοσταλγικές γεύσεις του δρόμου. Σου ζεσταίνει την καρδιά τις κρύες μέρες, ενισχύει την πέψη χάρη στα προβιωτικά της ζύμωσής του και δίνει απίστευτη ενέργεια. Επιπλέον, με την κανέλα και τα στραγάλια που πασπαλίζονται από πάνω, μεταμορφώνεται σε μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» παρουσιάζουμε τις γρήγορες αλλά ταυτόχρονα βαθιά ριζωμένες γεύσεις αυτών των εδαφών. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι το ρόφημα μπόζα. Από πού προέρχεται η λέξη μπόζα? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η λέξη προέρχεται από την περσική λέξη «μπουζέ», που σημαίνει ποτό φτιαγμένο από κυχρί. Μια άλλη άποψη τη συνδέει με την αρχαία τουρκική λέξη «μποζ», που σημαίνει ανοιχτό χρώμα. Πιστεύετε ότι το όνομα προέκυψε από αυτή τη ρίζα σε άμεση σχέση με το ανοιχτό χρωμοχρώμα του ροφήματος. Με άλλα λόγια, η λέξη «μποζα» έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο που συνδυάζει την τουρκική παράδοση της Κεντρικής Ασίας με την περσική επιρροή. Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία της μπόζα, θα δούμε ότι οι ρίζες της εκτείνονται πολύ πιο πίσω από την Οθωμανική εποχή, φτάνοντας μέχρι τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας. Την περίοδο της νομαδικής ζωής, αυτό το ρόφημα από κυχρί ξεχώριζε επειδή ήταν εξαιρετικά θρεπτικό και πρόσφερε γρήγορα το αίσθημα του κορεσμού. Αυτή η παράδοση μεταφέρθηκε στην Ανατολία, εξελίχθηκε κατά την Οθωμανική περίοδο και εξαπλώθηκε μέχρι τα Βαλκάνια. Στις μεγάλες πόλεις όπως η Ιστάμπουλ, η μπόζα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Στις γραπτές πηγές βρίσκουμε τα ίχνη της μπόζα ήδη από τον 11ο αιώνα. Στο εμβληματικό έργο του Μαχμούτ Αλ-Κασκαρί, Divanul Lug Atatürk, γίνεται αναφορά σε ροφήματα που μοιάζουν πολύ με την μπόζα. Αυτό μας δείχνει ότι η μπόζα έχει μια ιστορία τουλάχιστον 1000 ετών. Ο διάσημος περιηγητής Ευλιά Τσελεμπή, στο Σεατναμέ, το οδηπορικό, που έγραψε τον 17ο αιώνα, αναφέρει εκατοντάδες καταστήματα με μπόζα, αλλά και πλανόδιους πολιτές στην Ιστάμπουλ. Οι πλανόδιοι πολιτές περιπλανούνταν στα σοκάκια κουβαλώντας δοχεία στην πλάτη ή στους ώμους τους και πουλούσαν μπόζα. Και η πιο ισχυρή τους διαφήμιση ήταν η χαρακτηριστική φωνή που αντιχούσε στις γειτονιές. Μπόζα! Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η μπόζα και γιατί απαιτεί τόση μαστοριά? Βράζουν το κεχρί, το καλαμπόκι ή το σιτάρι, το σουρώνουν και το αφήνουν να υποστεί ζύμωση. Μια καλή μπόζα πρέπει να έχει πηχτή υφή, ελαφρώς υπόξινη γεύση και μια απόλυτα ισορροπημένη ένταση. Το να πετύχει κανείς αυτήν ακριβώς την ισορροπία απαιτεί μεγάλη εμπειρία. Και φυσικά, το να απολαμβάνεις μπόζα στο δρόμο έχει το δικό του ιδιαίτερο τελετουργικό. Σερβίρεται σε χοντρό γυάλινο ποτήρι, πασπαλισμένη με κανέλα και τραγανά στραγάλια. Το να περπατάς μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα κρατώντας ένα ποτήρι ζεστή μπόζα στο χέρι, είναι σαν να νιώθεις το παρελθόν και το παρόν να γίνονται ένα.

Η μπόζα δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι μια πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Οθωμανική εποχή και από εκεί μέχρι τις μέρες μας. Σε κάθε γουλιά της κρύβεται ιστορία, σε κάθε άρωμά της ο χειμώνας και σε κάθε ήχο της η ψυχή του δρόμου. Γεια σας! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποίησε. Ο Αβικένας έγραψε για αυτήν στα βιβλία του. Και σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο.

Μια θεραπευτική παράδοση 4.000 ετών. Οι βεντούζες. Τι γίνεται όμως όταν πέφτουν σε λάθος χέρια? Τότε, αντί για ίαση, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τι πρέπει να προσέξουμε και πώς? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές μεθόδους για να υποστηρίξουν την υγεία τους. Ως μέρος αυτής της αναζήτησης, οι εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής έλκουν καθημερινά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τον βελονισμό και τη θεραπεία με βδέλες μέχρι την αρωματοθεραπεία και την οζονοθεραπεία. Η συμπληρωματική ιατρική προσφέρει λύσεις όχι μόνο για τη σωματική υγεία, αλλά και για την ψυχική και γενικότερη ισορροπία της ζωής. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η θεραπεία με βεντούζες. Σήμερα βάζουμε στο μικροσκόπιο αυτή την πρακτική που επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις πληροφορίες που παραχώρησε στο TRT Haber ο αναπληρωτής καθηγητής Δόκτωρα Σουλεϊμάν Έρσοϊ, υπεύθυνος επέδευσης της κλινικής οικογενειακής ιατρικής στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο Ιμράνιε του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Η υγρή βεντούζα, γνωστή στην Τουρκία και στον Ισλαμικό κόσμο ως Hacamat, έχει μια ιστορία περίπου 4.000 ετών. Ο αναπληρωτής καθηγητής Έρσοϊ περιγράφει αυτή τη μακρά παράδοση ως εξής. Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, αλλά και ο κορυφαίος γιατρός της ρωμαϊκής εποχής, ο Γαλήνος, χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες ευρύτατα στις πρακτικές τους. Ο δε Αβικένας αναφέρθηκε εκτενώς αυτή τη μέθοδο στο διάσημο συγγραμμά του «Ο κανόνας της ιατρικής». Αυτή η διαδικασία που παλαιότερα εφαρμοζόταν με γυάλινα ποτηράκια, σήμερα γίνεται με ειδικές βεντούζες μιας χρήσης. Πώς ακριβώς λειτουργεί όμως? Ο Δόκτωρ Έρσοϊ εξηγεί βήμα προς βήμα. Εφαρμόζουμε αναρρόφηση στην επιφάνεια του δέρματος, δημιουργώντας ένα κενό αέρος. Έτσι το δέρμα ανασηκώνεται και σχηματίζει έναν μικρό θόλο. Εάν σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ονομάζεται ξύρι βεντούζα. Εάν όμως προχωρήσουμε σε τομή, δηλαδή αν κάνουμε ανεπαίσθητες μικροσκοπικές τομές με νηστέρι για να αφαιρέσουμε αίμα, εφαρμόζουμε αναρρόφηση για δεύτερη φορά. Αυτό ονομάζεται υγρή βεντούζα ή με τη λαϊκή της ονομασία Hacamat. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, στο να εφαρμόζεται η θεραπεία με βεντούζες από τα κατάλληλα χέρια. Η προειδοποίηση του γιατρού είναι απόλυτα σαφής. Στην Τουρκία τις εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής επιτρέπεται να τις ασκούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι γιατροί. Μάλιστα, το να είναι κανείς γιατρός δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πρακτική από εκπαιδευτικά κέντρα διαπιστευμένα από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, είναι ανάγκη να αποφεύγονται οπωσδήποτε τα λεγόμενα αυτοσχέδια ή παράνομα κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Ο γιατρός Άρσο υπογραμμίζει. Πρόκειται για μία χειρουργική πράξη. Η υγιεινή είναι πρωταρχική σημασίας και είναι κρίσιμο να γίνεται από έμπειρα χέρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε κέντρα όπου η θεραπεία εφαρμόζεται από πιστοποιημένο γιατρό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας. Σε ποια προβλήματα υγείας βοηθάει λοιπόν η θεραπεία με βεντούζες? Σύμφωνα με το Δόκτωρ Έρσοϊ, η πιο ουσιαστική της δράση παρατηρείται στη διαχείριση του πόνου. Τονίζει μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά

αποτελεσματική στους χρόνιους πόνο κεφάλους και τις ημικρανίες. Στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες. Αυτούς τους ασθενείς μπορούμε μέσα από 3 συνεδρίες ή μερικές φορές σε 8 με 10 να τους φέρουμε σε μία περίοδο μακράς ύφεσης όπου απαλλάσσονται από τους πόνους και η ποιότητα της ζωής τους αναβαθμίζεται. Επιπλέον οι πόνοι στον αυχένα, στην πλάτη και στη μέση συγκαταλέγονται επίσης στους τομείς όπου η θεραπεία με βεντούζες έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο γιατρός Άρσοι μοιράζεται μαζί μας την εξής πληροφορία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες για καρδιαγγειακά προβλήματα όπως η υπέρταση και τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Μάλιστα παρατηρείται ότι όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα φαρμακευτική τους αγωγή, συμβάλλει θετικά στη ρύθμιση του σακχάρου. Συμπερασματικά, αυτή η αρχαία μέθοδος των 4.000 ετών, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα πλάι στη σύγχρονη ιατρική. Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, είναι απόλυτη ανάγκη να συμβουλευτούμε πρώτα έναν ειδικό γιατρό και να εμπιστευτούμε αποκλειστικά ένα πιστοποιημένο κέντρο. Να προσέχετε την υγεία σας και να είστε καλά.